0: eso, pues 10 cosas, digo, fonico, estamos, fo y bi. Ακούτε την ελληνική φωνή του Μπρίσμαν που μεταδίδεται σε συχνότητα των 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατές, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή που σας το παρουσιάζουν κάθε Κυριακή ο Γιάννης Ισούλα και ο Μάνος, αλλά απόψε έχουμε και την ευχαρίστηση να έχουμε τον συνεργάτη μας τον Ανδρέα που θα είναι στα τηλέφωνα, γιατί απόψε έχουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα που είναι για το ραδιοέρανο. Το ραδιοέρανο που προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα για τον Άγιο Νικόλαο, που θα σας μιλήσω λίγο αργότερα περισσότερο, αλλά και που η Σούλα θα σας μιλήσει και αυτή.
2: Καλησπέρα σας και από μένα. Χριστός Ανέστη, καλό μήνα να έχουμε. Και όπως γνωρίζετε όλοι σας, αυτή η εβδομάδα είναι για τον Έρανο, για τον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαι εγώ στο τηλέφωνο για να παίρνω τις προσφορές σας. Ο Μάνιος και η κυρία Σούλα θα συνεχίσουν μαζί με τον κύριο Γιάννη να κάνουν το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
3: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες. Χρόνια πολλά και καλά, γιατί πρώτη φορά τα λέμε εμείς από το ράδιο εδώ πέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και καλό μήνα να έχετε. Επίσης χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζετε. Σήμερα έχουμε μεγάλη εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ξενίας, αλλά και της Αγίας Μαύρας και του Αγίου Τιμοθέου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσες εορτάζετε ή έχετε την επέτειο το γενεθλίο σας. Όπως γνωρίζετε αγαπητοί μας συμπάρικοι, συνεχίζεται και σήμερα ο ραδιοέρανος, όπου για πρώτη φορά όσα χρήματα μαζέψουμε εμείς οι Έλληνες θα διατεθούν εις το νοσηλευτικό ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Με εκτίμηση και σεβασμό περιμένουμε την ευγενή προσφορά σας. Έλληνες και Ελληνίδες, οι δωρεές σας είναι πολύτιμες, όσο μικρές κι αν είναι. Σας περιμένουμε στο πρόγραμμα της Κυριακής να δείξετε τη φιλανθρωπία σας και τον ελληνικό πατριωτισμό σας. Να δείξετε τα αγαθά αισθήματά σας για τους ηλικιωμένους της παροικίας μας όπου στεγάζονται στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Τηλεφωνήστε τώρα στον αριθμό 32 40 86 86. Ο Ανδρέας Σταύρου σας περιμένει, καθώς και ο Μάνος πολλές φορές. Τώρα θα αρχίσουμε με το πρώτο μας τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, όπως ακούσατε νωρίτερα, απόψε το πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο για το ραδιοέρανο, που εφέτος τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν είναι προς ενίσχυση του Αγίου Νικολάου. Το οίκος ευηγερίας του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε, όπως πολλοί θα ξέρετε, το 1981. Ένα παράρτημα ήταν τότε που χτίστηκε στην ανατολική μεριά και χτίστηκε για τις ανάγκες της πόλης μας. Εδώ των Ελλήνων στη Τβισβάνη, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, αλλά όχι μόνο, αλλά και ηλικιωμένους και ανθρώπους της τρίτης γενιάς που χρειάζονται φροντίδα. Όπως σας ανέφερα, χτίστηκε το 1981 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει στους Έλληνες της παροικίας μας τις ανάγκες που χρειάζονται. Ειδικά ο κάθε άνθρωπος όταν φτάσει σε μια ηλικία, ειδικά την τρίτη ηλικία, χρειάζονται αυτές τις ανάγκες, και όταν δεν υπάρχει βοήθεια και από οικογένειες και όλα αυτά, οι προσπάθειες του Αγίου Νικολάου να συντηρεί τους οικείους είναι αμέτρητες, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό εδώ εμείς στο 4E Bay διοργανώνουμε το ραδιοέρανο, για να προσφέρουμε αυτό το οβολό που θα συγκεντρωθεί, αλλά είναι εκ μέρους εσάς των γενναιόδωρων ακροατών μας, που με την υποστήριξή σας και τη συντήρηση του Αγίου Νικολάου θα μπορέσει να δώσουν ένα καινούριο με τις ανάγκες που χρειάζονται, όπως τα κρεβάτια και η κουζίνα. Αλλά και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 32 40 86 86. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μπράουν, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat. Αλλά προτού του κηρύγματος και στο πέρας θα ακούσουμε αναστάσιμη ύμνη.

Χριστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και πίσω από τη θεραπεία του για 38 έτη παραλυτικού κρύβεται η εικόνα της κοινωνίας τότε και σήμερα. Της κοινωνίας που έχει απομακρυνθεί από το Θεό με συνέπεια ο άνθρωπος να έχει απομακρυνθεί από τον συνάνθρωπό του. Τα τραγικά λόγια του παραλυτικού άνθρωπον ουκ έχω δείχνουν τη φθορά μιας ξεπεσμένης κοινωνίας, ενώ η παραδείσια εικόνα βρίσκεται στα λόγια του Δημιουργού «Ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον». Έτσι οι πρωτόπλαστοι προ της αμαρτίας ζούσαν αρμονικά, συντροφικά, συνεργατικά. Όταν όμως εξαιτίας του εγωισμού επήρθε, η αμαρτία επήλθε και η ρήξη στις ανθρώπινες σχέσεις και άρχισε ο καθένας να υπερασπίζεται τον εαυτό του και να λειτουργεί με κέντρο τον εαυτό του. Η απομάκρυνση του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας από το Θεό απομακρύνει και τους ανθρώπους μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο κάθε άνθρωπος να βιώνει μια απέραντη μοναξιά που στην περίπτωση της ασθένειας γίνεται τραγική. Ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Θέλουμε οι άνθρωποι να γίνουμε δυνατοί για να μην έχουμε ανάγκη κανένα. Έτσι ο άνθρωπος όταν νομίζει ότι είναι αυτάρκης οδηγείται στην έπαρση, στην απομόνωση και στην μοναξιά». Και κάτι άλλο μας δίνει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Στα 38 χρόνια ασφαλώς ο παραλυτικός θα είχε προσπαθήσει πολλές φορές να μπει πρώτος στην κολυβήθρα μετά την καταραχή του ύδατος από τον άγγελο. Όμως κάθε φορά κάποιος λιγότερο άρρωστος από αυτόν προλάβανε. Και βέβαια ο καθένας θα προσπαθούσε να παραγγιονίσει τον άλλο για να βρει πιο γρήγορα την ίασή του. Και αυτό είναι δείγμα μιας αματολής, ξεσπεσμένης κοινωνίας όπου ο καθένας προσπαθεί να παραγγονίσει κάποιον άλλο για να πάρει μια καλύτερη θέση. Βρώμικο παιχνίδι. Κάποτε περίπου στη δεκαετία του 1920 ένας νέος είχε πει «Δεν θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο που όλοι παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι». Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι για να επιτύχουν. Από αυτά τα αδιέξοδα, χριστιανοί μου, ήρθε να μας βγάλει ο Χριστός. Γι' αυτό γεννήθηκε, γι' αυτό κήρυξε και θαυματούργησε, γι' αυτό σταυρώθηκε και αναστήθηκε, για να γίνει ο δικός μας άνθρωπος. Και μας έδειξε έναν άλλο τρόπο σωτηρίας που δεν χρειάζεται να παραγγιονίσουμε κανέναν, αλλά μαζί με τον συνάνθρωπο μας, ενωμένοι εν Χριστώ Ιησού, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, οδηγούμαστε στην ίασή μας. «Ένα πρόσωπο υπάρχει», λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, «όταν ξεπερνά τον εγωισμό του. Αυτό σημαίνει πως τα μάτια του κοιτάζουν με στοργή και αγάπη τα μάτια του άλλου». Και ο Άγιος Άβας Ισαΐας λέγει «Αν θέλεις να ζεις, να κάνεις πράξη το λόγο του Κυρίου, δηλαδή να υπομένεις την καταφρόνια, να αγαπάς αυτούς που σε κακομεταχειρίζονται, να μην κρίνεις κανένα μέσα στη καρδιά σου».

0: Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή, με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο, εδώ στο 4eBay 98,1 FM, είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Και τώρα ευχαριστούμε την ανώνυμη οικογένεια του Sunny Ben Hills, όπου προσφέρει 500 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο Θεός να σκεπάζει όλο τον κόσμο με την αγάπη Του.
2: Αγαπητοί ακροατές, όπως γνωρίζετε, σήμερα είναι μέρα που κάνουμε έρανο για τον Άγιο Νικόλα. Ο Άγιος Νικόλας χρειάζεται ανακαίνιση τα ορισμένα πράγματα στην κουζίνα και οι κλίνες. Με αυτήν τη βοήθεια θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να αποκαταστήσουν αυτά τα πράγματα και να συνεχίσουν να δουλεύουν ομαλά μέσα στο γυροκομείο. Η προσφορά σας θα είναι πολύ ωφέλιμη και σας παρακαλούμε, αν ό,τι μπορείτε και όσα μπορείτε, είμαστε ευχαριστημένοι εδώ πέρα. Καληνύχτα σας.

Και τώρα ευχαριστούμε τον Πολ και τη Βάσο Ευθυμίου για την προσφορά των 250 δολαρίων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πολ και Βάσο. Να έχετε του Θεού την ευλογία και περιμένουμε τηλεφωνήματα 32 40 86 86. Ο Ανδρέας περιμένει στο τηλέφωνο. Έλληνες και Ελληνίδες, για μια ακόμη φορά σας παρακαλούμε να ενισχύσετε το ραδιοέρανο, όπου για πρώτη φορά τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για το νοσηλευτικό ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Εκτιμώντας βαθιά τις προσφορές σας έως τώρα, σας ευχαριστούμε θερμά, αλλά ο έρανος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως την Πέμπτη το βράδυ.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω FOIBFM 98,1 και τώρα ευχαριστούμε πολύ το Louis Tuba για την προσφορά των 300 δολαρίων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Louis, όπου κάθε χρόνο προσφέρεις την πολύτιμη δωρεάν σου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Αλλά περιμένουμε και άλλα τηλεφωνήματα. Το τηλέφωνο δεν χτυπάει συχνά και έχουμε ανάγκη στην παροικία μας να έχουμε το δικό μας γυροκομείο. Το Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου είναι κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, αργά ή γρήγορα. Βέβαια υπάρχουν πολλά, αλλά εκεί θα βρούμε πολύτιμες βοήθειες για μας, όπου στα άλλα δεν πρόκειται να τα βρούμε. Τώρα μας δίνεται ευκαιρία να βοηθήσουμε το ελληνικό γυροκομείο, όπου στεγάζονται οι συγγενείς μας, οι οικογενειακοί μας φίλοι και γνωστοί μας. Εκεί έχουν την απαιτούμενη φροντίδα, την ελληνική κουζίνα, την ψυχαγωγία, την ελληνική μουσική. Εορτάζουν τις θρησκευτικές και εθνικές μας εορτές. Και προπάντων δεν στερούνται τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. Τηλεφωνήστε. Σας περιμένω στα τηλέφωνα 32 40 86 86.

0: Αγαπητοί ακροατές, πώς να μην συγκινηθούμε τώρα όταν ο Πολ Κιβάς ο Ευθυμίου, που μόλις τώρα είπαμε ότι έδωσαν 250 δολάρια, ξαναπροσφέρουν τώρα οικογενειακώς άλλα 500 δολάρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πολ και Βάσο, να χαιρόσαστε την οικογένειά σας και ο Θεός να σας ευλογεί. Και περιμένουμε και άλλα τηλεφωνήματα, παιδιά.
1: Είχαμε και τον Ιωάννη και τον Ιωάννη Μιχαλίτση με την προσφορά του. Μιχελής με την γενεά του προσφορά των 25 δολαρίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε, κάθε δολάριο, κάθε προσφορά είναι προς ενίσχυση για τον Άγιο Νικόλαο, για το κέντρο φροντίδας, όπως γνωρίζετε. Ανδρέα.
2: Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη, γιατί και στα προγράμματα μας που κάνουμε την Παρασκευή μας έχει προσφέρει το ποσό των 150 δολαρίων και σε αυτό το πρόγραμμα άλλα 25 δολάρια. Αλλά τον ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριο Γιάννη, και ελπίζω να είσαι πάντα καλά και ο Θεός να σε βοηθάει. Αγαπητοί ακροατές, ήρθε αυτή η κατάλληλη στιγμή τώρα για να βοηθήσουμε το γυροκομείο του Αγίου Νικολάου. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις προσπάθειες μας εδώ πέρα με το μικρόφωνο για να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε, και ελπίζω και εσείς να ανταποκριθείτε σε αυτό το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε. Φυσικά το δικό σας έργο είναι πιο δυνατό από εμάς και περιμένουμε τις προσφορές σας για τη βοήθεια αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Νικόλαος, η διαφορά που έχει με τα άλλα γεροκομεία, με τα οίκη ευγυρίας, έχει το ελληνικό στοιχείο, αυτό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού και που πολλοί από τους Έλληνες το αναζητούν. Έχει τη φιλοξενία του, έχει την ελληνική κουλτούρα, έχει την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά τα φαγητά και επί το πλείστον την ορθόδοξη θρησκεία, που είναι τόσο απαραίτητη για την ψυχή τους, αλλά και όλων μας. Και το προσωπικό που δουλεύει ασταμάτητα, που παρόλο που οι περισσότεροι είναι ξένοι, αλλά έχουν και μία εκμάθηση των ελληνικών λέξεων και προτάσεων και προσπαθούν και αυτοί να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Αλλά όπως γνωρίζετε και περισσότεροι, ότι εγώ ο Μάνος έχω και τη μητέρα μου στον Άγιο Νικόλαο σχεδόν 2 χρόνια, και έτσι γνωρίζω σχεδόν όλο το προσωπικό, γνωρίζω και από την κουζίνα και από τους βοηθούς και τους οικείους, τους οκόμες, τους προϊσταμένους, και ξέρω ότι όλοι καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια για τους συγγενείς μας, για τους ανθρώπους μας, για τους φίλους μας, και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονοι.
0: Ας πούμε και μία ανακοίνωση που έχουμε εδώ πέρα. Η κριτική αδελφότητα Queensland σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλο τον ελληνισμό. Το ετήσιο χορό Μάχη της Κρήτης, το Σάββατο 9 Μαΐου στο Masfield Tavern 181 Wacker Road, Masfield, με έναρξη στις 18:30 μετά μεσημβρία. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι, σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Στη σκηνή ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός στη λύρα και το τραγούδι, μαζί με Στέλιο Παπαδάκη στο λαούτο, Μιχάλη Γεωργασάκη και Κυριάκο Κοντέκο. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην τη χάσετε. Οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα 3 πιάτων, είναι ενήλικες 95 δολάρια. από 13 ετών έως 17 ετών $75, από 5 ετών έως 12 ετών $30, παιδιά κάτω το 5 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις ή ερωτήσεις καλέστε τη Φιλία στο 0421 650 921. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 πρωί θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της πρώτης επαιτειακής πλάκας για τη μάχη της Κρήτης στο Κουίσλαν, στο μνημιακό ηρώο του RSL Holland Park, 58 Armond Street, Holland Park. Θα μας τιμούσε ιδιαίτερα η παρουσία σας σε αυτήν την ιστορική τελετή, η οποία θα ακολουθηθεί από κατάθεση στεφάνων εις μνήμη των πεσόντων. Και συνεχίζω με το πρόγραμμά μας.

Και τώρα ευχαριστούμε τις κυρίες του Ορθόδοξου Πνευματικού Κύκλου του Αγίου Γεωργίου, όπου προσφέρουν $500 προς ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος του Αγίου Νικολάου. Ευχαριστούμε όλες τις κυρίες για την ευγενή προσφορά τους. Αλλά ακόμα στα λίγα λεπτά απομένουν, περιμένουμε. Με εκτίμηση και σεβασμό σας περιμένουμε. Περιμένουμε την ευγενή προσφορά σας, Έλληνες και Ελληνίδες. Οι δωρεές σας είναι πολύτιμες, όσο μικρές και αν είναι. Και αν δεν προλάβετε σήμερα, υπάρχουν άλλα προγράμματα που μπορείτε να δώσετε την προσφορά σας έως την Πέμπτη το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, μας έχουμε να απομείνει 3 λεπτά για να αντιλέψει το πρόγραμμα μας. Από μένα τον Ανδρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω και σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Καλό μήνα.
1: Αγαπητοί ακροατές.
2: Συγγνώμη, Ανδρέα.
0: Συνέχισε.
1: Αγαπητοί ακροατές και από το Μάνο, ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας, για το βολό σας, για τον Άγιο Νικόλαο. Χριστός Ανέστη και καλό μήνα σε όλους και ευχόμεθα να σας να σας έχουμε ξανά την επόμενη Κυριακή. Κυριασούλα.
3: Καληνύχτα και από μένα και σας εύχομαι ό,τι το καλό να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες δωρεές σας και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία, μακροχρονία και την ευλογία του Θεού να έχετε στη ζωή σας. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα θα εορτάσουμε την Τρίτη, είναι της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Ειρήνης και Εφραίμ του Οσίου, και την Τετάρτη είναι της Μεσοπεντηκοστής, την Παρασκευή είναι Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού και του Μεγάλου Αρσενίου. Με το καλό να εορτάσουμε όλες αυτές τις εορτές, να έχουμε τη βοήθεια των Αγίων και σε εσάς που θα εορτάσετε και εορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά και καλά. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ όλοι εδώ. Καληνύχτα και από μένα.
4: Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά, για τις προσφορές σας. Καλό μήνα και να είστε όλοι καλά.
1: Χριστός Ανέστη.
4: Χριστός Ανέστη.
3: Χριστός Ανέστη.